Λισνέιδη, Λισλέιδη Λαφάνθη, ο Καναχουίλης Όλγα Μαριβέλ Καλτιούρ, Καπάλης Τσενακλέιδη, Καταλαγιόλη, Καβλικό Καλακουάτσο, Κουλακά Πλάτσα Τερισίν Κέπρε, Καπάλη Τσουκουά Τσιμπέχα, ο Βαλεριάνο Λίνα Τσιμπέχα, Να Τερίσα, Κιού, Τσεκουλακά Τσεκουάτσιους, Λάτσα, Τσεκελακού Ξασμένε, Λάκα να πέφτει κοκκούλα άλλα. Ο Καναχουί, Καναλίδη, ο Λαχωσέ Μανουέλ, Κανα Ήλδη, Κανα Μλάν, Κανα Έλληδα, Κανα Άου, και κουίλα κέπτα σακ, Κανα Μαρία δε Χεσός, και κατσαβίλα χαμίλε, και κουίλα κέπτα τέν, α κέπτσι ρούλι χωνά λαλακουά, καουά Μαουρίσιο και τέν κάκαραν σα σοκ, και κουίλα κέπτα τέν, α κλεισχούν καπλά, έλα ακού σας μενέ, καουά Διός, καουά Μαουρίσιο, λι προφεσόρ, αραν σα σοκ και τέν κά. Ο Καναχουί και τέν κάκ, Παναχουί το Δημινίτσο Χωβα Κάρλος Τσοκαράν Σιουμπού και Κεακλακού σας πένα κουά μακανά πτασακά πλάτσα τη λόγρια και καλή σωματή και κάχου λιστού έρω και κουίλα και παράν Σιουμπού Δημινίτσο Χωβα Κάρλος Τσοκ. Ο Καναχουί το Βαδιούς ο Ρενέ Δελγάδο Τσιμωτέ και κουίλα ο Καναχουί το Ελβίτσιο Ρίγες και κοχόψα κλειστός, μα να κλειστούν ματί και αχ, και σοκείλεις του αχ. Με παίπλει αλαλπέχ, με παίπλεις μα άλλαχκουε, σε κανά σκονές. Λάτε σε πτσατ κουτού, κλειτσαπίλ να λέψουμε. Σε σκαβά να κλεινα πέχ, κανά πισέντα κοκκουκούλ, και κότσι λάν ξαλίνα χέχ, παρκουί καβρισίν λίλακουά. Τι λάν τα σαψα του κτικίλου σιλά λάγκικέ. Ο Καναχουί, ο Αδιός, Εμπλε κατσαβίλ χαβινέλ ο ασεσάριο σακούλ. Αράν κοχά, μάνα φλιά λαλπέχ και ο τσισκορονικήλ κοντσικλής, σκορονί κοντσικλής τσιάψα λεκούς με λιπό. Χούλια καρμελίνα σακούλ, λεκόντσικ άθελα, Γεωργία Ατλάντα Εστάδος Ουνίδα. Και κάτσα κλείς χούλια καρμελίνα σακούλ. Έλα ακούψας με το καράν Γεωργία. Ατλάντα, Εστάδος Ουνίων. Και κουίλα κτασάκ. Ο Καναχουί, καουά Φλάβιο Ρενέ. Καάλ τσόκ. Μάντσα καράν Αρκάνσας Εστάδος Ουνίων. Και κουίλα κλείς αγαλπέ, κανά Λάουρα Κτεγιάτ. Αλλά αλκαχολπέ, Γέιλιν Μοϊσές. Φέινι, Λιλιάνα σε μόρσε τίντα τσισέκ. Και κουίλα κτασάκ ο Διός. Λάτσα τη λόγρια. Ο Καναχουί, ο Ατσάρλι, Αρανσέ, Τούλ, Λι Φαμίλια, Σόι, Τσεκουίλα, Καπακουά, Τσετέν, Ακέψακ, Σαλιστρόμε. Ανιέτα, Νάτσι, Καουαδιό, Τσισχονιλέ, Καουαδαβίδ, Καάλτο, Σαράντσι, Ταπ, Τσετέν, Αχά, Πάλι, Τσουκουά, Πέχ, Λίνα, Πέχ, Ισακλή, Πέχ, Τσεκουίλα, Τσακ, Καουαδιό, Τσουλούλι, Κουτά, Καουαδισενσίαδο, Νούλ, Πολόπες, Τσετέν, Ακαχουί. Ο Καναχουί, Λεκαλόι, ο Αχεράρδο Μπόλα Ράντσι Γουιού και ο Κέτσι Καπιούθιλ. Έλα ακού σας πένε ο Αδιός. Ανή απ' τον Ατσίκλη Κατσαβίλα Χαμπινέλ, ο Κέπτιο Όντσι Καπινκίλ, ο Ελίας και άλλα Ράντσι Χαλάλ Ταντσί, με πάλι εις φαμίλια, και κουίλα κουπά. Ο Καναχουί και ο Κέτσι Καπινκίλ, Λιασπέχ Δήμης Αλεξάνδερ Τσοχόρτο, αράνσαλι τεναμίτε Στάδος Ουνίδο, και κουίλα κάποια κουτέν αρκέπα κουά. Καμπίνα καράν να παλίτσα αχιλάλ και ο κέπτσις κουρπάλα μιγράντε να πέσα κρεπιλό κάποια. Ο καράν παπά τα επάλης Μάρτα. Ο Καναχουί και κουίλα κάποια. Τι τσουκα πέχ ο Αλβέρτο, λίνα πέχ κανά Ροσάρια. Λί φαμίλια ο υπόπ και κουίλα κάποια ο Αδίος. Ο Καναχουί και κουίλα κάποια το καράν κανιά ψεπώ. Λιχούν καμπλάλ καάλ καάλ, ο Καναχουί τσεκουίλα κέπτα σακ, της Ίγρη Παούλα καάλ καάλ, τσεκέα κλακού σας φαίνε. Ο Καναχουί το χαράν λας εις λας σουτιά σαν Πέδρο Κερτσά, τσεκουίλα καχουίλια λαβέχ με Λίσα Διδιέρ, Άμι Ρίτσαρ, ο Καναχουί τσεκουίλα καουαδιός Λίσα Κερπέχ, καλά Κλάουδια Καουίκ,

Μάρτες που κούμψε με λίπο κούλιο και όχι σκόνενε και κούντσε κλειστιά. Τι έχετε σε κλειστικά βιλιά, σαν σαλιστικό. Ο κανακλή κόρη κάρδο πόκ και κουλα κάπτασα κτσιρούλε πόκ τι είναι να φά. Ο κανακλή κόρη διός και κουλα κακλή τι σκόνηλε λίκα τσαπίλα χαμηλέν. Αντίο σε ακούει το αδειό, το χαράν τσαμίλ και ο κέρτσε καπιοκή. Αραν σαέπ σαριστσό, αραν τσαμίλ με κεραπίλη καχέλ το αδειό. Λάτσε τη λοκέπλε, τσατέ καρκέπλε το αδειό. Μάρτι ο κέρτσε καπιοκή. Ο κανακούει το χαράν τσιποκλά τα μαού. Πετάει πακούει το αμαριάνο πακάει η τσίτσι λουσία το καουί. Ο κανακούει Μαρίνα πακάει το, Ρωμίλια πακάει το, Μπερνάρδο πακάει, Εουλάλια πακάει το, Άννα Γουαδαλούπ πακάει, Τσακουίλα κέπτσε σχολιλέ, Λε κατσαπίλα χαπιτέ. Το χαράν και ο κέπτσε καπινκή, Καουαδιό. Μπαντιό σε κακούει, Τικίνα είναι κουά, Να φυλάτ, και ο κέτσε κατέμπανκή. Ο κανακούει νίτσα μάντσακου, Τσιρισέ πακούει, Λίγιο κέπτσε καπινκή, Λακουά. Αραν σαλιχούν χούν τσινάχε. Λάρτε σακτσατ όσοπ τη σύγκρε τσακουίλα κέπτσι σκούνι λέμε κουά. Ο κανακουίλε το απάδρε τσακουίλα κέπτσο αδιός. Μη πάδρε Λουίς αραν σαν Πέδρο Κατσά. Λουίς Ασεβέρο. Μη πάδρε Βερνάρδο Σόλ τσακουίλα κακουί. Καούλης κάχελε τσατέρα κέπτ. Μη πάδρε Μάρκος Τομάς. Πάδρε Ουί. Mi padre Gerardo Hernández, o canacuí mi padre Jorge, mi padre Osvaldo Tiulca Alarán Campur, el ajo se espene de plidea con ajo, chacuila crepto a Dios. La te chacchat puto, que es na le pepa cua, maricón jornal, no puse el uptis para un quile cajer, chaten cajer. O canacuí, o Arturo René Atecho, harán la nueva, Sakia chakuila kep lish familia. O kanakui chakuila kep ko a Dios. Ana Ana Isabel Oche se hok reshaha. Tina pih kana dominga che. Yalal kahol pih chakuila kep. O kanakui ana Angelina Choktok aran Sonora Ishkan Playa Grande. Te paiblish familia. O kanakui aran se hok reshaha. Kawa Paulo Tiur. Ana Margarita Calci, María Cristina Chacuilacep. Mi compadre Ezequiel Adalberto Valdizón, Aranse Bup, Chatenjar, mi familia. Ojalá fui mi compadre Tawa Pedro Xol, Ana Margarita, Tawa Ricardo Xol, Lis familia, Ana Berta Alicia, Lis Cocalep, Chacuilacep. Ojalá fui mi compadre Pablo Xol, Lis Martín Chacuilacep. Canacuí mi compadre Javier Ash, mi comadre Cana Candelay, Cagua Martín Supli compadre, Cana Marcela Chapulacet, Navalier mi compadre Chapulacet. O canacuí Cagua Dios, Linsaman Chacu Chiris Cana Sofía Sam, Dinate, Juan Salillaje, Chapa Chapchapin An, Chequet Lishkawilan Cana Sofía Sam. Te cacuí le alante, Cagua Dios, Edgar Dioné Choxam. Chequeach shaklaku sashpen chaperesiaksha Wakpili shakilpeh kana mirna lisetu Kishko kanep chakila kapwa Wilson Armando Choksan Heidi Max chakila kapwa Makanape Lata shakchatin ang chakuta kapwa Kishko O kanakwi Chakuila kakui lak alang Eduardo Kukulce. Lata shakchatin pangre chakutakli chapil na lepchiro. Heli Sofia Sam. Chakuila kakutin pang. Lata shak o Dios. Chakutin pangre makanam shkuna sa bapa. Ten abi kana Sofia Sam. Chakuila kakutin. Leticia tal kaniyam sa poblish na lichukwa chitay pata. Matyo shakui ko a Dios. O Armando Soltut la bendición frae, que es la cosa espeme. O cada cuacua, cuanta la chica a nieva cua, la chica a te, si es un ile. La chica que la cosa espeme, si es un ile, que chavila caminel, que chica pizquil.
Matiw siya kwe liko lalain. Kawa Manuel Kakao kaal Chicago. Ana Marta Licia kaal alam siyo bikin. Lisko kalip. Lisna alis chupa. Kapel bakit. Pagan akwe kawa Juan Jose Alberto Pekish. Parang Chicago. Kaya listum ati nakwe. Pagan akwe linabes chupa bes. Kawa Juan Pek kalarumila kish. Tohran la bendición, Frank. Fekwe lakep pesat tishkunilep. Lekat sabi na kabila. Kawa mateo or. Botok fekwe lakakwe. Pagan akwe. Tishkunilep. Lijokep chikap inkil. Pagan akwe.

σχεδόν πατιό, σπατιό σε ρέκιο γύρω σαμπικίλ, θα καγχέλει και ο τσικουλέκ το χαράν σαλαχούν καμπάλα, τι και ο κατσικαμπικίλ, τσακούν να βάσει τα ίσελα τσόλ, πατιό, σπατιό σε ρέ, λικουανκέ και αχταβάρ σε λεχούν τσιναχέ, σε λεχούν τσικαλεπά, σε λεχούν τσικομονί, πατιό σε λεχά, πατιό σε κιάν, να καματανίλη χουν χουν τσικουτάν, σαχ

0: Πατιό Σιρέλη και ο Κέσ Τσικιλμπάν σε λέει τηλέφωνο, τσικουνά βαναβάσα ή σε λέει τσόλο, να παλούνε, να φατική βλήχα καγχέλ, ρέλι χα άσπα κουτάν, εσκολή. Παρέκουα να καγχέλ, ρέλι λάτσινα, λάτσινα καγχέλ, ρέλι να καπάσπιλι κουτάν, παλούτσι αντσα λατσόλ, τσισάσα λατσόλ, να πάλι κουτάν αϊλούνε, ρέλι να το καγχέλα πετιά, λέ, τα κουλά κουτσιλι κουτάν ντομίνγκο, το σίξε λιμακίλ, ρατίνι χάκου αδειό, το σίξε λιχα κομονίλ, αράνσα λιχα ηγλέσια, αράνσα λιχα παρόκια, αράνσα τσισκουνίλ, βάρκο είναι κοτσαχόν βεγιάλ, αχερού. Λικουανκό σε λικαλεμπάλ, αράντο κανά, κουανκέ βαχκή βεγιάλ, είναι και σε. Κουανκέ βαχκή είναι και σκάμλι, σαντήλο κονίγ, μαύλι μινίστρο, να κουλακλι μινίστρο, σε λικουμότσι καλεμπάλ, πως αράντο κανά, αετσακονκό. Να κανάω τσι ούς να τσακάλ λισχούν σακαλί λικακουά Χεσού Κρίστο, χα αν λικουανκουά. Κουάνα κλαό βετιάλ, έχω σκατιέ, έχω και ο κότσος και βάλ βετιάλ, να τσακάλ που είναι καπάω, να χλί Χεσούς, αν λικιό και ο κυλκουά βετιάλ, κουάνα κλαό το γνακασί κυρού βετιάλ, απάρνε κοζίκ βετιάλ, μαρέ κουάνι λίχα βαπάδρε, χρήν σαξόλ κουαπάρς και άλλο κονίκο, το αρήν κουάνι μινίστρο βετιάλ, το απάρνε κοζίκ, αν κουσκατού, χίτσιρού λίχα βαπάδρε, κα, μόκο χω καντά, Ani qui Jesús arin Jesús le pues cacula canza calis con chacal el ángel maca que nombre que bejale ali ali cacua Jesús bueno can junchicua o gana cacua se como nil bejale o gana se dicho el gil bicho greche con inglés es ca común y con que si que hasta barça le junta la jejaran chamelco che con la barça y se le chol no coe rabí bejale y con que sean San Juan chamelco van dios erche con inglés Y cuando se eran cobanche con una base y se le echó, el chirué, el cután ahí, villal, batió, su antiguo sireno, cuerrabí, che junilés, y cuando se eran sutam, lijatenavit, harán cobanche con una base y le echó. Adiós, chacrevito, harina, culac, lijajo, na, lijaco, adiós, si os obsin, que echa junilocho, no vea cuántos chirú, licután, culac, cuanco, chicananza, le comunil, to.
1: Chacheu se tagas, cuyan y machtak se panic, rukle, zeta premia tu lealtad. Ama el catapan le agas pale 1792, cumulich rible aug, arechka es rukle machtak hastak se panic, ut catapan usahil zig pale 1792.